0: Καλό βαβά. Αλλό μιλά μου μάν.
1: Όρουκο έλεγε, τι τώρα.
0: Ο Γιώμαν, εκεί μιζά.
1: Αμνίζα.
0: Όρουκο του μου είπα, αγα. Ο Λουσός τον όρου μητή αντατεπέ.
1: Λάτι μου.
0: Αεροδρόμ.
1: Αεροδρόμ.
0: Μπαίνει, σα.
1: Ήγια, σα. Εκεί, εσύ
0: αντού. Αμπά, εκού έτω.
1: Εντορίζα, εντορίζα.
0: Αντάτου είναι.
1: Yeah.